0: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία, να μια πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη? Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα? Οι εγκυκλοπαίδιες στίβες στο πάτωμα, ε? Μήπως γουστάρεις Ηράκλειτο? Όχι μεγάλε. Το μυαλό σου είναι άπλυτο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου, αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα? Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι, κρατάς τα χέρια σου φτιάρι, με ζήλο σκάβεις τον τάφο του κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι και λες πως ήταν η κακιά η στιγμή.

0: πληγές. Πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές. Από τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρι εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω και σμένο. Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός.
0: Παίρνεις φανέλα στο γιο σου μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζεις στο κρεβάτι για παραμύθι του λες ότι οι ξένοι μας κλέβουν τις πιο καλές δουλειές. Και διαδηλώνεις στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί. Μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου θα τρελαθώ. Εσύ που κάνεις ξαφνικά τον ταΐπ. Όταν λες θέατρο εννοείς σε φερλί. Και περιμένεις πότε θα πληρωθείς. Να πας μπουζούκια πάλι να εκτονωθείς. Που έχεις πήξει σε Τατιάνα και Πάνια. Και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σου ορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει. Ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κι άκουξε φτύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Κι όσο θα σπέρνεις κατά τόσο σκατά θα θερίζεις. Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει θα τους πετύχεις ξανά. Γιατί συχνάζετε στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου. Ο Σφακιανάκης θα παίζει. Και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και ούτε που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρετή. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
1: Έβρεχε στα μάτια στη βρέστη τότε και περπατούσες γελαστή, χαρούμενη, ευτυχισμένη, μουσκεμένη κάτω από τη βροχή.

0: Ένας άντρας προφυλαγότανε κάτω από μια μαρκίζα.
1: Ένας άντρας κάτω από μια μαρκίζα.
0: Και φώναξε το όνομά σου.
1: Φώναξε το όνομά σου.
0: Μπάρμπαρα. Και έτρεξες προς τα εκεί με τη βροχή. Μουσκεμένη, ευτυχισμένη. Χαρούμενη. Και έπεσε στην αγκαλιά του. Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
1: Θυμήσου.
0: Κι άθελα μου σου μίλησε στον ελληνικό. Μιλάω με το Σύσεο σου αγαπώ. Ακόμη κι αν τους έχω δει μονάχα μια φορά. Μιλάω με το Σύσεο σου αγαπιούνται. Ακόμη κι αν δεν τους ξέρω.

την ήσυχη και ευτυχισμένη, στο ευτυχισμένο σου πρόσωπο, πάνω σε εκείνη την ευτυχισμένη πόλη, τη βροχή στη θάλασσα, στον άφσταθμο, στο πλοίο του Εασάν, ο Μπάρμπαρα.

0: όπως έσφυγε στην αγκαλιά του όλος έρωτα, είναι νεκρός, χαμένος ή ακόμα ζωντανός.
1: Ω Μπάρμπαρα, τη φλακία.
0: Βρέχει ασταμάτητα στη βρέστη σαν τότε, μα δεν είναι το ίδιο.
1: Ω Μπάρμπαρα, την αρχίσει.
0: Όλα αφανίστηκαν. Είναι μια πένθυμη βροχή, θρικιαστική και απελπισμένη.
1: Δεν είναι πια η καταιγίδα.
0: Φωτιά,
1: φωτιά,
0: ατσάλι,
1: ατσάλι,
0: αίμα. Απλά σύννεφα που ψοφάνε σαν τα σκυλιά. Σκυλιά που χάνονται στα νερά της βρέστης και πάνε να σαπίσουν μα

0: μακριά, πάντα θα φταίς εσύ.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν τώρα. Με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μην φοβηθώ.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

ξενύχτια χαζά που φοβόσου μη με βρουν πουθενά. Όμως κοίτα μπαμπά, του είχες δίκιο τελικά, δεν είναι τα πράγματα πάντα τόσο.

πόνος μου μπαμπά. Άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά.

0: ti mamma, addio papà.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ωρες αργός ήρθες αφού

φεύγει σπέρα. Οι ερωτές σου καριδό τσουφλά στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Ο τόπος σου σ' ακολουθεί όπου κι αν πας. Σ' ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα φεγγάρι του το ξώτη. Υπάρ μια άγνωστη φωτιά σε έχει δεσμότη. Που δεν τη σβήνουν χίλια κολλασμένα μπάρκα. Μα τη Γοργόνας

ευλογημένη, ψαγμένη και καταραμένη, με τα δετά σανδάλια των αγγέλων και τα μακριά μαλλιά των αρχαγγέλων.

Έμπνευση 107 FM.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Τα γέλια φως μου και η πληγιά.

τα μάτια μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί, σχεδόν.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Ερημιά στην Καλυθέα, οι παπαγάλοι που δράουν τα ράμφη τους στα κλουβιά.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Έμπνευση 107 FM.
2: Αύγουστος είναι, έχω μείνει μες στην πόλη.

0: Πάνω στα κράσπεδα τους ενηλικιώνει, τους ταΐζει και τους βγάζει για κυνήγι. Κι είναι κι αυτή η ρημάδα ηλικία που αρχίζει να κάνει ταμεία. Για να σου πει πως οφείλεις για τούτη εδώ την πορεία και πέρα. Λες να έχεις δίκιο ρε πατέρα. Να μην άξιζε όλος τούτος ο κόπος όντως. Τα μόνα μου ένσημα είναι τα τραγούδια. Λες να με ζήσουν γέρο. Γέρο δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω μετά τα προφέρω. Σαν γρατζουνάει ο χρόνος στις πλάτες και ανοίγει κουβέντα. Για τα γεράματα λέει. Σκυρίζει και φεύγει. Μυστήρια πράγματα. Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να πληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντισα πίση για να λερώσει εκεί που το ήθος θα πλώσει. Και πλέον δεν με αφορά. Από ένα σούρο που παμψηθεί. Θα κοιδευτώ σαν άσημος γλύτης του λόγου των πόλεων σε κάποια προσφυγική αυλή. Μεταλλητών τιμών. Και θα βαγγείλουν τα τραγούδια μου υπό το φως των αστεριών.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έμπνευση 107 FM.

απόψε που με αρρωσταίνει. Κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη. Κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Και σαν τραλός σε κυνηγούσα στη βροχή.

0: ψυχρά απόψε που με αρρωσταίνει.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: 7 και 1 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Καλημέρα, Ναταλία Δημήτρης. Εδώ, φθινοπορεινή καλημέρα σήμερα, έτσι, ελαφρώς να το πούμε.
1: Με σοντονάκι κοιμηθήκαμε σήμερα.
2: Εγώ το έβαλα 5 και 4, ε. Και λέω τώρα ξεκινάει το ωραίο, ωραίο ύπνος. Και ξαφνικά ακούω το ξυπνητήρι. Λέω, δεν είναι δυνατόν.
1: Πολύ χαίρομαι. Και εγώ την πάτησα. Ναι.
2: Ξεκινάει αυτή η εποχή του έτσι, χρόνου.
1: Έτσι, μαζοχισμός. Να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Προς το παρόν έχουμε αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού. Γεμίζει από Κτέλ και μετά. Και έχουμε επίσης κίνηση στην Λεωφόρο Αθηνών από Δαφνή και μετά, στην έξοδο προς Ελευσίνα. Αυτά προς το παρόν. Μετά θα αλλάξει η εικόνα, να είστε βέβαιοι. Οι υπόλοιποι δρόμοι.
2: Υπομονή προς το παρόν. Μόνο αυτούς τους δρόμους και οι υπόλοιποι χαλαρά.
1: Ναι, ναι, ναι. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10, Ναταλία Δημήτρης. Να θυμίσουμε ότι έχουμε και την κούπα μας. Την κούπα της Ναταλίας. Το παιχνίδι με τις ανταλλαγές μας.
2: Που... Γιατί ήδη μας ρωτούν, έτσι. Τι...
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι να δώσουμε. Ωραίο αυτό, ωραίο αυτό. Λαμβάνω πολλά μηνύματα.
1: Εγώ πάντως ψηφίζω μέχρι στιγμής αυτόν τον πολύ ωραίο πίνακα που μας έστειλε η φίλη μας η Ευαγγελία ως πρόταση.
2: Η αλήθεια είναι ότι ήταν δυνατό.
1: Θα τα πούμε και μετά. Όλα αυτά γίνονται για καλό σκοπό. Επίσης να πούμε ότι μέσα στην ημέρα θα συζητήσουμε μεταξύ άλλων και για τα κατοικίδια μας. Για εσάς που βγάζετε το σκύλο σας βόλτα. Και για το πώς αλλάζουν το φαγητό τους οι Έλληνες.
2: Mm-hmm. Έχουμε... Τις συνήθειες τις διατροφικές.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ενδιαφέρον θέμα.
1: Έχουμε πολλά να πούμε προς το παρόν. Μια μεγάλη καλημέρα. Ε? Καλημέρα, μεγάλη ανάσα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ακούμε τον Μίλτο Πασχαλίδη. Κακές συνήθειες. Αμέσως μετά ρίχνουμε μια ματιά στο τι μας ξημέρωσε σήμερα.

0: 7 με τις κακές συνήθειες πρωί-πρωί. 7 και 7 η ώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Με ρωτάει ο Δημήτρης εδώ, παιδιά, αν φτιάχνω μόνη μου τις δικές μου μπάρες. Δείτε ότι είμαι παιδί του νοικοκυριού και της μαγειρικής. Όχι και μπάρες Δημητριακών, μόνη μου, είπαμε.
0: Καλά, εγώ σε βλέπω σε λίγο καιρό να τις κάνεις πάντως.
1: Ναι, έτσι πως άλλαξε η ζωή μου.
0: Μην λες πολλά.
1: Ετοιμάζω και μπάρες να φέρνω.
0: Μην λες πολλά. Αυτό μου έλεγαν οι δικοί μου. Μην λες πολλά. Γιατί όχι, όταν μεγαλώνεις, αλλάζεις.
1: Ναι, ναι.
0: Όσο εξελίσσεσαι.
1: Τα διατροφικά και μετά.
0: Άμα σε πιάσει η ιστερία με το διατροφικό και την ορθορέξια, όπως λέγεται διεθνώς ο όρος, με το να τρως σωστά δηλαδή, θα τα κάνεις και αυτά.
1: Όχι, τρώγα πάντα σωστά. Σου λέω, θα τα πούμε μετά που θα αναλύσουμε τις συνήθειες τις διατροφικές εδώ στη χώρα.
0: Δεν την πιάνει και τίποτα. Είναι πέτσι και κόκαλο. Άλλη ιστορία αυτή.
1: Λόγια, λόγια.
0: Πάμε τώρα στο τι μας ξημέρωσε.
1: Λοιπόν,
0: σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου.
1: Καταρχάς, αυτή την ώρα που μιλάμε, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίζεται η ολονύκτη απολογία του κατηγορούμενου γιατρού για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία ξεκίνησε από χθες στις 10 το βράδυ.
0: Από χθες, 10 το βράδυ, συνεχόμενα.
1: Ναι, ναι. Και νωρίτερα, επί ένα οκτάωρο επίσης, απολογήθηκε η σύζυγός του, η οποία αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες περιδόλου κτλ.
0: Μάλιστα. Η Σαουδική Αραβία ακύρωσε φορτία πετρελαίου προς την Ευρώπη. Για την Ελλάδα προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος επάρκειας, λένε οι πληροφορίες, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Μας φτάνουν αυτά τα αποθέματα.
1: Αναρωτιέμαι κι εγώ.
0: Κι εγώ.
1: Στα ευχάριστα.
0: Ναι, συγγνώμη. Απλά να πούμε ότι η τιμή της βενζίνης έχει πάει στο Θεό πλέον.
1: Θέλω να μου το λες.
0: Αθόρυβα κάπως.
1: Είμαι σε πίκρα για αυτό το θέμα.
0: Όλοι μας.
1: Πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, αυτό και τα ενίκια. Τα θέματα που δεν μπορώ να αγγίζω.
0: Ωραία.
1: Συνεχίζω. Λοιπόν, ο Μίλτος Ντόγλου είναι ανάμεσα στους 10 υποψήφιους για τον Ευρωπαίο Αθλητή της Χρονιάς 2026 στην κατηγορία των ανδρών, σύμφωνα με την European Athletics. Να θυμίσουμε ότι και 25 και 24 είχε αναδειχθεί φυσικά ο Ντουπλάντης.
0: Ναι,
1: ο κορυφαίος αθλητής, ο οποίος είναι ξανά υποψήφιος. Για να δούμε.
0: Μακάρι για τον Μίλτο να το πάρει, να πάρει αυτή τη διάκριση. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε και βροχές και συννεφιά και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Κουράγιο. Κουράγιο, φθινόπωρο.
1: Σιγά σιγά.
0: Το θέλουμε το φθινόπωρο. Ναι. Όλο και περισσότεροι μου λένε τι ωραία που έχετε το φθινόπωρο. Mm. Δεν σε βλέπω να χαιρεσαι.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Συνεχίζουμε
1: το μαγιό είναι στο πορτπαγκάζ.
0: Α, εσύ, ναι, είσαι από αυτές. Το ξέχασα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτη. Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος τώρα και η Ρόζα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Τετάρτη, 7 και 17 η ώρα. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Και
1: τώρα καλημέρα.
0: Κάτι για εσάς που μας ακούτε την ώρα που βγάζετε το σκύλο σας βόλτα. Αυτή τη στιγμή σας βλέπω εγώ καθώς έρχομαι στη δουλειά.
1: Κι εγώ βλέπω.
0: Κάθε πρωί.
1: Εκεί στο τραμ, νότια στη Νέα Σμύρνη, πολλοί κόσμος από το πρωί.
0: Εγώ να τους βλέπω εδώ κατά μήκος, όχι κατά μήκος, εκεί στη Μεσογείο κοντά. Στις πίσω περιοχές.
1: Εκεί. Από το πρωί. Το ερώτημα είναι πώς τα βγάζουν πέρα όσοι έχουν κατοικίδιο και πρέπει να δουλεύουν 8 και 10 ώρες και να λείπουν από το σπίτι. Αμέσως μετά το καλοκαιρινό έτσι, διάλειμμα που με τα ζώα τους είναι πολύ πιο κοντά και μαζί. Και το λέω έτσι γιατί εμείς δεν έχουμε, για να έχουμε άποψη.
0: Έχουν οι φίλοι μας όμως.
1: Βεβαίως.
0: Να πούμε καταρχάς ότι πολλοί κόσμος τα βγάζει πέρα. Δηλαδή, εντάξει, θεωρώ, καταλαβαίνω που το πας, αλλά πολλοί κόσμος δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Οπότε για 8 ώρες λείπει. Λείπει από το σπίτι. Ο σκύλος είναι μόνος 8 ώρες.
1: Οι έρευνες λοιπόν που διαβάζω εδώ λένε ότι τα κατοικίδια πάσχουν από άγχος αποχωρισμού, το οποίο γίνεται πολύ έντονο αυτόν τον μήνα που διανύουμε, το Σεπτέμβρη.
0: Α, μετά τις διακοπές δηλαδή.
1: Ακριβώς, γιατί έχουν συνηθίσει. Και ισχύει περισσότερο για τους σκύλους, όχι τόσο για τις γάτες, είναι πιο ανεξάρτητες έτσι κι αλλιώς, και κυρίως και για τα κουταβάκια ή τα ζωάκια που τα έχουν υιοθετήσει πρόσφατα.
0: Εμένα πάντως, ένας φίλος μου που έχει για χρόνια έτσι, είναι. Πώς να το πούμε, σκυλάνθρωπος, παιδί μου, έχει σκυλιά και τα λοιπά. Μου λέει, μην τολμήσεις εσύ και πάρεις σκύλο. Γιατί ξέρει πόσο αφηρημένος είμαι και πόσο λείπω διαρκώς από το σπίτι. Μου λέει, δεν θα σου το επιτρέψω ποτέ να πάρεις εσύ σκύλο.
1: Ναι, και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που κι εγώ δεν έχω πάρει. Καλά, εγώ έχω μεγαλώσει και στην εξοχή, στην επαρχία. Οπότε είχα μάθει πάντα ότι τα ζώα είναι ελεύθερα στον κήπο και τα λοιπά. Και δεν θέλω να εγκλωβίσω σε διαμέρισμα. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτό που λες. Ότι δεν θα είμαι συνεπής σε αυτές τις υποχρεώσεις. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται.
0: Τι λένε οι ειδικοί.
1: Λοιπόν. 9% των σκύλων εμφανίζουν άγχος αποχωρισμού. Αυτό το ποσοστό εκτοξεύεται στο 24, από 24 έως 47% όταν είναι κουτάβια. Και, καλά, στο εξωτερικό, διαβάζω, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, παραπέμπονται σε ειδικούς συμπεριφορά ζώων από 20 έως 40%. Μεγάλο ποσοστό.
0: Εδώ υπάρχουν διατροφολόγοι σκύλων, τι εννοείς?
1: Καταπληκτικό, υπέροχο. Ναι. Λοιπόν,
0: η σκύλη είναι τα νέα παιδιά, το έχουμε καταλάβει.
1: Πώς καταλαβαίνουμε ότι έχει άγχος το κατοικίδιό μας? Σε ακολουθεί μέχρι την πόρτα με λυπημένο βλέμμα, κλαίει, γαυγίζει έντονα, έχει νευρικότητα, κάνει ζημιές μέσα στο σπίτι, καναπέδες, πώς τα διαλύουμε όλα αυτά.
0: Και τι άλλο?
1: Και παρατηρούμε ότι και οι ιδιοκτήτες έχουν άγχος. Δηλαδή, ένα 44% δηλώνουν ότι νιώθουν άγχος όταν το αφήνουν στο σπίτι, και ένα 40% των εργαζομένων δήλωσαν ότι θα δέχονταν ακόμη και μείωση μισθού. Προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα μόνιμης τηλεργασίας, μη γελάς, για να μην αποχωρίζω το κατοικίδιο. Αυτά.
0: Πώς είναι αυτή, 40%?
1: 40%.
0: Στην Αμερική όλα αυτά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα ήθελα μια έρευνα και εδώ.
1: Τα δικά μας, ναι, θα ήταν κάπως αλλιώς τα ποσοστά, αλλά κοντά, μην νομίζεις. Δηλαδή, μας αφορούν πάντα όλους.
0: Συγγνώμη που
1: καλή δύναμη και στους γονείς.
0: Εμείς δεν θα πάρουμε ποτέ σκύλο, το καταλαβαίνετε. 7 και 20 ώρα. Καλημέρα. Είναι τώρα ο Μελωδία στην παρέα σας. Ναταλία και Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου. Και η Χάρης Αλεξίου από τα παλιά, από τα κλασικά, έρχεται και τραγουδάει για τα χρόνια, τα χελιδόνια
1: που περάσατε.
0: Και με τις αγάπες που μας τάξατε, τι
1: που
0: έγινε.
1: Είναι η ευτυχία που μου τάξατε.
0: Α, ευτυχία λέει.
1: Ναι.

0: τις μεγάλες επιτυχίες του Αλκίνου, ο Βόσπορος, τις πρώτες επιτυχίες του Νίκου Ζούδιαρη το τραγούδι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
0: Τι συμβαίνει, γιατί με κοιτάζεις?
1: Σκέφτομαι, είπες από τα πρώτα του τραγούδια και προσπάθησα να πάω λίγο το χρόνο πίσω και να θυμηθώ ποιο ήταν από τα πρώτα που είχα αγαπήσει του Αλκίνου.
0: Θυμάσαι στα Ελληνάδικα τι γινόταν τότε με την αγορά του Αλ Χαλίλη, που ήταν γέφυρα μεταξύ μπουζουκιών
1: βέβαια,
0: και τέχνου.
1: Βέβαια.
0: Τσιφτετελιού και.
1: Χαμός.
0: Για να περάσουμε μετά στα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου.
1: Εμένα, βέβαια, το αγαπημένο μου ξέρεις. Όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει τον πόνο προσευχή, η Βαρκούλα κάνει το φιλί.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Και τι άλλο παθαίνει μετά, θυμάσαι?
1: Και ξενιτεύεται, Δημήτρη μου.
0: Και για χαρά.
1: Μη φοβάσαι, δεν θα σου φύγω ακόμα. Δεν έχω ερωτευτεί, πάμε.
0: Α, δεν αναφερόμουν σε σένα.
1: Α, νομίζω ότι τρόμαξες.
0: Όχι, όχι, δεν τρόμαξα. Άλλα θυμόμουν, μην ανησυχείς. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον από σήμερα. Έχουμε μαζί μας την Telecom. Με την Telecom έχουμε πιο πολύ ματζέντα, περισσότερη ματζέντα στην καθημερινότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό μας βλέπουμε το σήμα Telecom και Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε το Magenta TV και στο wallet μας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: Επίσης, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο μέρες με παιχνίδι, εργαστήρια, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του φυσικού αερίου ή στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Και σε λίγο μιλάμε για τηλεργασία για εσάς που πίνετε νερό το όνομά της και σας αρέσει πάρα πολύ.
1: Αλλά και για εσάς που αρχίζετε και δυσφορείτε για κάποιους λόγους.
0: Έχουμε νέα στοιχεία. Όλα αυτά σε λίγο προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Κάνε επιτέλους την κίνηση και ας είναι αυτή μια τελευταία προσπάθεια να γίνω ο ουρανοδρόμος της αυγής που θέλησες. Τα αστέρι που έσκησε στα δύο τη νύχτα. Σημαδεμένος χρόνος ο δικός μας. Βγάλε μου εκείνη τη στιγμή που κάποτε μας γάζωσε και ρίξαμε ένα-ένα στις ψυχές μας στο σωρό σαν όπλα εχμαλώτων. Τελευταία έκκληση. Γιάννης Δάλλας.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη.
3: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, Ναταλία, είμαστε στον αέρα. Τι έγινε?
1: Καλημέρα, μου αρέσει ότι είμαστε στον αέρα σαν ΑΤΑΚΑ γενικώς. Είμαστε στον αέρα. Μου θυμίζει τηλεοπτικές σειρές, τηλεόραση γενικώς.
0: Επίσης είναι η υπενθύμηση γιατί ξέρεις, εκτός αέρα λέμε διάφορα, μας ξεφύγει τίποτα στον αέρα. Εντάξει. Μια φορά και άμα ξεφύγει θα μας δείξει κατανόηση.
1: Άνθρωποι είμαστε, ναι.
0: Μην ανησυχείτε. Μιλούσαμε λίγο πριν για την τηλεργασία. Υπάρχει κόσμος που πίνει νερό στο όνομά της. Και υπάρχει κόσμος που αρχίζει και κουράζεται πάρα πολύ. Αυτό το έχουν μελετήσει και διάφοροι ερευνητές, κυρίως και στο εξωτερικό. Όχι,
1: ναι, έχει απασχολήσει.

0: ναι, το να μείνεις τελείως μόνος. Ναι. Δηλαδή με το πρόσχημα ότι δεν θέλω να βλέπω τους συναδέλφους που δεν συμπαθώ, δεν βλέπω κανέναν. Και δεν βλέπω δηλαδή ανθρώπους άλλους και φίλους που δεν έχουν το ίδιο πρόγραμμα με μένα. Άρα λοιπόν μένω 8 ώρες στο σπίτι και μετά σε παίρνει η κάτω βόλτα και μένεις και 10 ώρες στο σπίτι και 15 ώρες στο σπίτι και 20 ώρες στο σπίτι.
1: Άρα υπάρχει ο κίνδυνος να απομονωθείς, ο κίνδυνος σύμφωνα με τις έρευνες, έτσι, να έχεις άγχος και δυσκολίες, έτσι, σωματική καταπώνηση, δηλαδή έλλειψη κίνησης. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι είσαι στο σπίτι και κάνεις γυμναστική, μαγειρεύεται και καλά. Μπορεί να είσαι καθισμένος σε μια καρέκλα. Επίσης, και να μην καταλάβεις πώς πέρασε η ώρα.
0: Μένεις μόνο στο σπίτι ή με οικογένεια και σε ενοχλεί η οικογένεια που είσαι όλη μέρα στο σπίτι.
1: Και αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Και αυτή η παράμετρος υπάρχει.
1: Βέβαια, βέβαια. Πάντως, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι τείνουν να αποδίδουν μεγαλύτερο νόημα στην εργασία τους όταν εκείνη περιλαμβάνει κοινωνική αλληλεπίδραση.
0: Ναι. Το μπυρμπύρ δηλαδή.
1: Ναι, μια επαφή. Αυτή την καλημέρα, αυτό εδώ τον καφέ μας. Ναι. Συνάντηση στο διάδρομο, κουτσομπολιό.
0: Πάντως η μέση λύση, μάλλον η μέση οδός είναι η λύση. Ας το πούμε έτσι. Αυτό λένε οι περισσότεροι που το έχουν σκεφτεί από τη μία, το σκέφτονται και από την άλλη. Σου λέει το καλύτερο σχέδιο είναι το υβριδικό. Δηλαδή λίγες μέρες γραφείο, λίγες μέρες σπίτι.
1: Όπως είναι, αν είναι εφικτό, κατάλαβες. Όπου είναι εφικτό.
0: Ναι. Να περάσουμε σε τραγούδι, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε πολλά.
1: Σου έχω Νίνα Μαζάνη και η νύχτα μυρίζει για σεμί.
0: Μεγάλη επιτυχία το τραγούδι αυτό.
1: Μ' αρέσει πολύ.
0: Αυτή, και σε αυτή τη διασκευή δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: 7 και 38 η ώρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλημέρα. Σε λίγο μιλάμε για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό.

0: θυμάστε που το διάβαζαν κάποτε όλες στην παραλία, αυτό το βιβλίο.
1: Ο Ιούδας Φίλος υπέροχο, ναι. Βέβαια. Και ωραίος τίτλος. Έγινε και σειρά.
0: Ο τίτλος πούλησε το βιβλίο, δεν νομίζω να ήταν.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Ναι, δεν άφησε εποχή. Αν αυτό το θέλεις να πεις, Δημήτρη μου.
0: Το είπες πολύ ωραία. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρη, το πρωινό της Τετάρτης.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν.
0: Ναι, μιλούσαμε και λίγο πριν για τηλεργασία, αυτό εννοείς.
1: Ναι, σε σχέση με την τηλεργασία, επειδή λέγαμε, ας πούμε, τα υπέρ, τα κατά, όπως τα βλέπουν οι ερευνητές, όπως τα βλέπει ο καθένας μας. Εδώ στην Ελλάδα δεν θεωρώ ότι είμαστε ακόμα στο επίπεδο τουλάχιστον, ξέρεις, όσοι έχουν πολλού και τα λοιπά, για να το πω κομψά, να τους επιτρέπουμε να δουλεύουν από το σπίτι. Το θεωρούμε ημιρεπό την τηλεργασία. Α, πάρε μία μέρα την εβδομάδα, τις άλλες μέρες γραφείο. Ενώ στο εξωτερικό είσαι full time τηλεργασία, είσαι στο Άμστερνταμ, παίρνεις μετά το ποδήλατό σου, ζεις. Εδώ είναι λες και τα λουφάρεις.
0: Είσαι ψηφιακός νομάς, μήπως το εννοείς έτσι.
1: Θεωρείται ότι θα λουφάρεις.
0: Ναι, και εδώ το θεωρούν πως θα λουφάρεις πάντως.
1: Εδώ, μα εδώ το λέω.
0: Α, εννοείς ότι στο εξωτερικό δεν το θεωρούν.
1: Όχι, όχι. Εκεί είναι full time τηλεργασία και είναι ok. Ενώ εδώ σου δίνουν μία μέρα και λέει μία μέρα και τις υπόλοιπες γραφείο, γραφείο. Λες και τι, είναι ημιρεπό, ημιαργία.
0: Εσύ έχεις φίλους που δουλεύουν τηλεργασία.
1: Ναι, και δουλεύουν έτσι όπως το είπα. Μία μέρα την εβδομάδα. Όχι.
0: Καθόλου.
1: Νομίζω και χειρότερα δουλεύει στο σπίτι. Κάπως κολλάς εκεί, ναι,
0: αυτό το δέχομαι. Αυτό το ακούω.
1: Δηλαδή το επιχείρημα του, μαγειρεύουν κιόλα. Κανένας δεν μαγειρεύει. Ποτέ. Ξεχνάνε και να φάνε.
0: Λοιπόν. 46 ώρα. Έξαλλη, Ναταλία.
1: Έξαλλη.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με το παιχνίδι μας που γίνεται για καλό σκοπό, τις ανταλλαγές του Μελωδία. Μιλάμε για την κούπα της Ναταλίας αυτή τη φορά. Η κούπα που πίνει τον καφέ της. Τι θα δώσετε εσείς αντάλλαγμα για να την αποκτήσετε και εμείς έτσι από ανταλλαγή σε ανταλλαγή να οδηγηθούμε σε κάτι σπουδαίο.
1: Έτσι να την αποκτήσετε και να συμβάλλετε με αυτόν τον τρόπο στην επόμενη ανταλλαγή που θα κάνουμε μέχρι να φτάσουμε σε κάτι πολύ πιο μεγάλο. Και θα το χαρίσουμε για ένα καλό σκοπό σε κάποιον που το έχει ανάγκη.
0: Μέχρι στιγμής μας έχετε προτείνει μια καφετιέρα φίλτρου, ένα μπαζούρ, έναν ωραίο πίνακα ζωγραφικής με μια κολυμβήτρια που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτό το σπίτι.
1: Έχεις δείξει την κλίση σου, την προτίμησή σου.
0: Οπότε λοιπόν, στείλτε μας και εσείς τις δικές σας ανταλλαγές, γιατί σε λίγες μέρες θα σας ανακοινώσουμε πού θα πάει η κούπα της Ναταλίας. Για να συνεχίσουμε στο info@melodia.gr, στο 695-66-14992 Viber WhatsApp και στα social του Μελωδία της Ναταλίας, στα δικά μου, όπου θέλετε εσείς, ό,τι σας βολεύει.
1: Αρκεί να γράψετε κούπα.
0: Ναι. Και συνεχίζουμε τώρα.
1: Α, πάμε, χορεύω τώρα.
0: Χορεύεις.
1: Παν.
0: Και Καλλιόπη, Καλλιόπη Μητροπούλου. Και Αδυσσόπεδη Δίσκο, εδώ στο πρωινό της Τετάρτης, 10:47 η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 8 παρά 5 η ώρα, παρά 4.
1: Δημήτρη,
0: ναι.
1: Τι θα έκανες αν είχες 10.502 ευρώ?
0: Δεν το σκέφτηκα τώρα.
1: Με
0: έπιασες λίγο.
1: Απροετοίμαστο.
0: Ναι, κοίταξε, σίγουρα θα έβαζα κάποια χρήματα στην άκρη για να ξεκινήσω να αποταμιεύω.
1: Γιατί αυτό το έχουμε βάλει σαν στόχο τη φετινή σεζόν.
0: Γιατί ζηλεύω που εσύ το κάνεις και με εκνευρίζεις.
1: Πολύ ωραία. Κάτι έτσι υλικό αγαθό.
0: Είναι υλικό αγαθό,
1: Στόχο.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει, δεν είναι τον υλικό αγαθό,
0: τίποτα,
1: παιδιά.
0: Τίποτα, ναι.
1: Άμα ο άνθρωπος δεν είναι, δεν του βγαίνει. Ρε, παιδί μου, να πει: ορίστε, θα αγοράσω αυτό. Θα πάρω ένα μηχανάκι, ένα αυτοκίνητο.
0: Όχι.
1: Ένα κομμάτι αυτοκινήτου.
0: Ένα κομμάτι
1: θα
0: αυτοκινήτου.
1: Πάω ένα ταξίδι μεγάλο.
0: Ένα ταξίδι θα πήγαινε, εντάξει, άντε, μπορεί να πήγαινε ένα ταξίδι.
1: Θα καλύψω, θα ανακαινίζω το σπίτι μου. Λοιπόν,
0: ναι, για λέγε.
1: Το χρηματοκιβώτιο περιλαμβάνει ακριβώς αυτό το ποσό που μόλις σου είπα.
0: Άρα λοιπόν, εσείς ξέρετε τι θα κάνετε τα 10.000, μάλλον προσοχή, είναι το ποσό 10.502 ευρώ.
1: Έτσι,
0: οπότε λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά στο 19.600, γράφετε win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου να γίνει κλήρωση από τη Μέρη που θα αναδείξει το τυχερό μήνυμα, θα τηλεφωνήσει και αν εσείς δεχτείτε το τηλέφωνο θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 10.502 ευρώ. Να θυμίσουμε επίσης ότι το κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνο που ισχύει, η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Τώρα, διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Αμέσως μετά, κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
6: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
7: 10.502 ευρώ.
6: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: 10.502 ευρώ.
8: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
6: Στείλε Win στο 19.600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
7: 10.502.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
7: 10.502 ευρώ.
6: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
14: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
13: λειτουργικότητας και αισθητικής.
14: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
13: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
14: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματα. καταστήματά μας.
13: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
14: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
13: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
14: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
13: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
14: SMK Group. Το μέλλον.
15: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην όμορφη Σύρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
16: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
17: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Από άλλου, όσου είστε στου δρόμου και στα μέσα μαζική μεταφορά, να πω έτσι, βέβαια, όχι βέβαια. Μόνο οι οδηγοί, και στα μέσα μαζική μεταφορά και σε στάσει που περιμένετε, υπομονή, γιατί αυτή είναι η πόλη μα.
2: Τώρα άνοιξαν τα σχολεία και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχουμε μποτιλιάρισμα πολύ μεγάλο στην άνοδο τη Συγκρού, στο κέντρο στη Βασιλό Κωνσταντίνου μπροστά το Καλλιμάρμαρο, στον Κηφισό φυσικά και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό, χαμό επίση από Ζεφύρι και μετά στο ρεύμα προ αεροδρόμιο μέχρι να φτάσετε Ηράκλειο, σίγουρα θα βρείτε μεγάλο μποτιλιάρισμα. Επίση η Κηφισία είναι μποτιλιαρισμένη και στην κάθοδο από Δαχτυλίδη και μετά και στην άνοδο από Κατεχάκη και μετά. Κάθοδος Μεσογείων επίσης στο ύψος του Χωραργού. Και περιφερειακός Καρέα, κλασικά. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Πολύ ωραία.
1: Πού να πάνε οι άνθρωποι, συγγνώμη, πού να πάμε.
2: Τίποτα. Δεν υπάρχει. Είμαστε εγκλωβισμένοι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και νέους δρόμους να φτιάξουμε, είμαστε εγκλωβισμένοι. Δεν έχουμε καλύτερα μέσα. Αυτό θα μας σώσει.
1: Για να αφήσουμε τα αυτοκίνητά μας. Δεν ξέρω αν είναι θέμα κουλτούρας μας κιόλας. Γιατί και εγώ που το λέω, δεν θα τα προτιμήσω. Θα πω όχι το αυτοκίνητό μου. Την ανεξαρτησία μου, κουβαλάω όλο μου το σπίτι μαζί. Τι χρειάζομαι να αλλάξω, να πάω, να έρθω.
2: Πρέπει να αλλάξεις, Ναταλία μου, και εσύ. Και εγώ και όλοι μας. Αλλά έχουμε συχνότερα δρομολόγια. Έχουμε κλιματισμό μέχρι στον
1: ναι,
2: τρόπο.
1: Ακριβώς.
2: Έχουμε θέματα. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Δημήτρης. Θυμίζουμε ότι μεταξύ άλλων σήμερα θα μιλήσουμε και για το έτοιμο φαγητό από σούπερ μάρκετ που κερδίζει διαρκώς έδαφος και αλλάζουν οι Έλληνες τον τρόπο που τρέφονται. Αλλά και για τον ύπνο θα μιλήσουμε στη συνέχεια.
1: Και πόσο κοστίζει αυτό το έτοιμο φαγητό.
2: Και για την κούπα της Ναταλίας θα μιλήσουμε επίσης, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Τώρα, Μπλε, η Θεοδοσία Τσάτσου και το τραγούδι Φοβάμαι. Αμέσως μετά, τι μας ξημέρωσε σήμερα.
1: Πολλά, πολλά, πολλά.

0: Πώς το λέει το τραγούδι, μη φοβού κανέναν. Στην τελική. Στο κάτω-κάτω.
1: Ναι.
0: Και καλά. Εντάξει. Τώρα λέμε.
1: Αντιμέτωποι με τους φόβους μας είμαστε καθημερινά.
0: Με τους δαιμονές μας όλοι.
1: Α, αυτό είναι το ωραίο.
0: Α, το ωραίο ακούω.
1: Ναι, απλά να δεν με εγωιτεύουν πια οι άνθρωποι που έχουν πολλούς δαίμονες. Αυτοί που τους αντιμετωπίζουν, κάποτε με εγωιτεύανε. Ήταν πολύ ωραίο.
0: Οι καταραμένοι ποιητές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ζουχονέα, ναι.
1: Ναι, ναι, ζουχονέα κι εγώ. Δεν θέλουμε. Πήραμε, πήραμε.
0: Καλημέρα, Μελωδία. 8 και 8 η ώρα που είναι ο Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Τι μας ξημέρωσε σήμερα 16 Σεπτεμβρίου, λοιπόν.
1: Λοιπόν, Δημήτρη μου, προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί που σχετίζονται με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, που κράτησαν συνολικά 16 ώρες. Καθώς οι ισχυρισμοί τους ότι δεν υπήρχε δόλος ή οτιδήποτε κτλ. Δεν έπεισαν τις αρχές. Αυτό έχει και ένα νόημα γενικότερα, γιατί βλέπω, πηγαίνω σε ιατρία δικών μας ανθρώπων και γιατρών που εμπιστευόμαστε και βλέπω ότι έχει επηρεάσει τη δουλειά τους. Δηλαδή πάει πελάτης από πολλών χρόνων και λέει συγγνώμη, δεν είχατε τα πτυχία σας, δεν σας τα είχα ζητήσει ποτέ, μπορώ να τα έχω.
0: Πολύ καλά έκανε αυτή η πελάτησα λοιπόν.
1: Μα ξέρεις τι, αρχίζεις και θέλεις να είσαι πολύ πιο σίγουρος που πηγαίνεις και τι κάνεις, γιατί κάποιοι μπορεί να έχεις υποψίες και κάποιος μπορεί να γνωρίζεις και κάποιος να είσαι τελείως, να μην έχεις πλήρη άγνοια.
0: Λοιπόν, παρακάτω. Τι άλλο εντοπίζουμε σήμερα. Στο πατρικό τους, λέει η Eurostat, μέχρι τα 31 τους μένουν οι Έλληνες.
1: Α, μάλιστα.
0: Ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 26,3. Βέβαια, άλλα έχουν συμβεί εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και άλλα στις υπόλοιπες χώρες.
1: Και εκεί ανέβηκε ο μέσος όρος όμως, γιατί θυμάμαι ότι ήταν πολύ πιο κάτω. Δηλαδή, 20 Βέβαια. Χρονών είχαν χαιρετήσει, φεύγανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και 18, μη σου πω. Σημαντικότερο εμπόδιο τα ακριβά ενοίκια στην Ελλάδα, καθώς ένα μέσο διαμέρισμα κοστίζει όσο το 70% του μηνιαίου μισθού.
1: Μάλιστα. Παράλληλα. Η Σαουδική Αραβία ακύρωσε φορτίο πετρελαίου προς την Ευρώπη. Για την Ελλάδα προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα μας διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 μέρες.
0: Ναι, δεν ξέρω, μας φτάνουν τώρα αυτές τις 90 μέρες.
1: Όχι.
0: Συννεφιά στην Αθήνα σήμερα και τους 28 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Σε Κρήτη και Πελοπόννησο έχουμε βροχές, εκεί στο Λουτράκι, στα μέρη σου τι γίνεται.
1: Έβρεξε και χτες. Ο μπαμπάς μου πολύ χαρούμενος, ποτίστηκαν τα χωραφάκια, λίγο η πορτοκαλιά, λίγο η λεμονιά. Καλά είμαστε.
0: Μια χαρά.
1: Και χρειαζόμασταν.
0: Συνεχίζουμε. Σε λίγο μιλάμε για το φαγητό που πλέον αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ. Τώρα Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: όλοι αυτοί μαζί εδώ. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Τι με κοιτάζεις, Ναταλία,
1: καλημέρα.
0: Με έκπληξη, δεν ξέρω τι με κοιτάζεις.
1: Κοίταξε να δεις, είσαι κομμάτι ενός καινούργιου κόσμου για μένα.
0: Για σένα, ναι, βέβαια, ναι, φυσικά.
1: Οπότε μου αρέσει να σε παρακολουθώ, να κοιτάω έτσι πως χειρίζεσαι τα πάντα εδώ.
0: Ναι,
1: είναι ένας καινούργιος ωραίος κόσμος.
0: Εσύ τη τηλεόραση.
1: Ναι, εγώ τη τηλεόραση. Δεν θα έρθει κάποια στιγμή στα δικά μου λιμέρια όταν ξανά.
0: Ναι, το...
1: Και θα σε ξαναβώ και θα σου λέω, κοίτα.
0: Δεν θέλω κάμερες.
1: Λοιπόν.
0: Εσείς, άλλο
1: είπες,
0: θέμα τώρα, έτσι. Ναι. Εσείς ψωνίζετε φαγητό από το σούπερ μάρκετ, δηλαδή να πάρετε γεμιστά σήμερα, φακές, έτοιμα, σε αυτά τα έτοιμα γεύματα. Είτε
1: ωραία
0: αυτά που
1: ιδέα.
0: Είναι στη βιτρίνα, είτε αυτά που είναι συσκευασμένα με την υπογραφή κάποιου σεφ, το κάνετε. Αν ναι, να ξέρετε πως δεν είστε μόνοι, δηλαδή όλο και περισσότεροι αγοράζουν τελικά.
1: Mm-hmm.
0: Και εδώ που στο Μαρούς, για παράδειγμα, που είναι πολλές επιχειρήσεις, και ενώ υπάρχουν πολλά μαγαζιά που φτιάχνουν φαγητό, βλέπω όλο και περισσότερο κόσμο και κουστούμάτους δηλαδή, που πηγαίνουν εκεί στο σούπερ μάρκετ και παίρνουν ένα γεύμα που κάνει 4 ευρώ. Αντί να δίνεις 10 ευρώ.
1: Κοίταξε, είναι οικονομικό το θέμα καταρχάς λοιπόν, έτσι.
0: Ναι.
1: Και θέμα χρόνου φαντάζομαι, γιατί κανείς δεν προλαβαίνει να ετοιμάζει. Βέβαια, υπήρχε πάρα πολύ η αίσθηση του να παραγγέλνω. Ενώ τώρα και αυτό ίσως να περιορίζεται.
0: Φυσικά.
1: Γιατί το βρίσκεις κατευθείαν στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
0: Αν θέλεις 10 και 11 ευρώ για την παραγγελία σου. Να βάζει και το τύπο μέσα.
1: Τουλάχιστον, τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Πα εκεί στο σούπερ μάρκετ, περπατά λίγο, παίρνει ένα φαγητό που κάνει 4 ευρώ και λύνει 5.
1: Τρει στου 10 επιλέγουν έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ. Και αυτό ο αριθμό έχει αυξηθεί πάρα πολύ την τελευταία δεκαετία. Δηλαδή ένα 16% ήταν το 2016 και έχουμε φτάσει σε 29%.
0: Άρα σχεδόν
1: αυτή
0: διπλάσια.
1: Τη χρονιά. Ακριβώ. Παράλληλα, περιορίζεται το ποσοστό όσων δεν αγοράζουν ποτέ έτοιμο φαγητό.
0: Εσύ είσαι αυτή.
1: Εγώ είμαι ανάμεσά τους, ναι. Σε ευχαριστώ που με μαρτύρησες. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν μου αρέσει να παίρνω.
0: Ναταλία, μαγειρεύει σπίτι.
1: Ναι, ή θα μαγειρέψω ή θα φάω έξω. Ναι. Θα σου πω, Δημήτρη, πάω να φάμε έξω.
0: Εγώ έχω μπει στον πειρασμό πολλές φορές και κάποια φαγητά είναι ωραία.
1: Γεμιστά και μουσακά έχω πάρει κι εγώ.
0: Α, έχεις πάρει.
1: Γιατί δεν θα τα φτιάξω. Οπότε λέω μια καλή ευκαιρία. Ναι. Δεν είμαστε και τόσο γκουρμέ.
0: Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι τα σούπερ μάρκετ τώρα έχουν δει εδώ ένα νέο πεδίο και ανταγωνίζονται πολύ έντονα μεταξύ τους για αυτό το κομμάτι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί όλο και περισσότεροι πάμε προς τα εκεί.
1: Για να γεμίσουν τα ράφια, γιατί πριν ήθελες να πάρεις τα υλικά σου για να μαγειρέψεις, ενώ τώρα πας να πάρεις έτοιμο το φαγητό.
0: Ναι, γιατί πας στο ρίζες, ας φάγω το μεσημέρι τώρα αυτό που είναι έτοιμο εδώ. Γιατί αν βάλεις ρεύμα, υλικά κτλ. Θα μου πάει πιο ακριβά. Και να είσαι και μόνος σου.
1: Τα οικονομικά τώρα. Η μέση δαπάνη των οικοκυριών για έτοιμο φαγητό 14,79 ευρώ την εβδομάδα. Μεταφράζεται αυτό σε περίπου 770 ευρώ το χρόνο.
0: Θα πούμε και περισσότερα μετά. Αν θέλετε κι εσείς, συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τα τραγούδια μας.
1: Λίγο μουσικά με τη μάγισσα Χαρούλα Αλεξίου.
0: Ναι, από τη δεκαετία του 90 και το άλμπουμ Διευχών 8 και 20 Ναταλία Δημήτρης.

0: Διασκευή καινούρια και από ό,τι φαίνεται με μεγάλη επιτυχία. Τα βεγγαλικά σου μάτια από το συγκρότημα Φάος. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης. Μιλούσαμε λίγο πριν για αυτά τα έτοιμα φαγητά που γίνονται ανάρπαστα πλέον στα σούπερ μάρκετ και τα σούπερ μάρκετ ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Γιατί πολλοί κόσμος πάει και αγοράζει το φαγητό εκεί και το ζεσταίνει και τέρμα.
1: Γιατί να σου πω κάτι, βλέπουμε ότι έχει ξεπεράσει η αγορά το 1 δις ευρώ το 2025. Έτσι. Δηλαδή η αγορά αυτή του έτοιμου φαγητού. Αποφέρει. Οπότε κοιτάνε τα σούπερ μάρκετ να γεμίσουν τα ράφια τους όλο και περισσότερο. Γιατί να σου πω, και λίγο το vegan, και λίγο που θέλουμε λίγο καλύτερες επιλογές, τα πρωτεΐνη μας, έχουν επιλογές για τα πάντα.
0: Εδώ διαβάζω ότι αγοράζεις και μέσω πλατφόρμας πλέον το φαγητό αυτό, όταν αγοράζεις ψώνια για σούπερ μάρκετ. Οπότε και αυτό γίνεται. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης. Να μπούμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως.
0: Να πω εγώ.
1: Πρώτος. Να μπεις. Ναι, αγόρι μου.
0: Ωραία. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Telecom και μας λέει το εξής: θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα στην καθημερινότητά μας, γιατί η Telecom φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα νέα καταστήματα Telecom, στο κινητό μας βλέπουμε το σήμα Telecom και Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό μας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε πλέον Magenta TV και στο wallet μας Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας στο Telecom.gr. Επίσης να πούμε ότι
1: κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Και στις 8 και 37 περίπου μιλάμε για ύπνο. Αν έχετε ξυπνήσει στραβά σήμερα, σαν να μην έχετε κοιμηθεί καθόλου, ενώ είσαστε στο κρεβάτι πάρα πολλές ώρες, θα σας δώσουμε συμβουλές.
1: Το αγαπημένο μου θέμα συζήτησης πλέον. Όλοι μου μιλάνε για τον ύπνο μου. Τώρα θα τα βγάλω όλα στη φόρα.
0: Δεν είσαι η μόνη. Αμέσως μετά όλα αυτά.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια.
9: 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
10: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Τον παλιάτσο. Και την έβαψες. Λέλε, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
13: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Διζυγλικινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
14: Natural Factors.
13: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Η αρχή, ένας τυχαίος μάλλον συνδυασμός λέξεων είναι, που διεγείρει περιέργεια, φαντασία και αίσθημα. Έπειτα η λογική, από τις πολλές που συνοστίζονται συνέχειες, μια εκλέγει, αυθαίρετα ίσως, έτσι το σχήμα διαγράφοντας, και μέσα στα στενά όρια που μένουν, την εμπειρία και τη δύναμη του τεχνίτη δείχνει το τέλος. Το ποίημα, Άθος Δημουλάς.
20: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
21: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
20: Πάντα έντεχνα.
21: Με προσέχεις.
20: Πάντα μελωδία.

0: μελωδία Ναταλία Αργυράκη Δημήτρης Βραχνός. Θα μιλήσουμε σε λίγο και για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό.
1: Και τώρα το όμως... οποίο προχωράει καλά.
0: Βεβαίως.
1: Και σταθερά.
0: Βεβαίως.
1: Και ο ύπνος.
0: Ο ύπνος είναι το θέμα μας τώρα.
1: Το θέμα μας. Λοιπόν, εσείς... Δημήτρη.
0: Μισό. Ναι, πες μου, παρακαλώ.
1: Όχι, συγγνώμη, θα σε διακόψω.
0: Όχι, παρακαλώ. Πες.
1: Γιατί αν πρέπει κάποιος να μιλήσει για ύπνο αυτή τη στιγμή, πια αυτή τη φάση της ζωής, είμαι εγώ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Που είχα το σταθερό μου το πρόγραμμα, που είχα τις 8 με 10 ώρες ύπνου.
0: Μισό. Είχα πει σταθερό πρόγραμμα για λέγε, ναι.
1: Σταθερό πρόγραμμα.
0: Για σένα.
1: Ελαφρύ ξενύχτη και ύπνο.
0: Τι σημαίνει ελαφρύ ξενύχτη.
1: Δηλαδή.
0: Μέχρι.
1: Μπορεί να ήταν 1, 2, 3.
0: Αυτό είναι το ελαφρύ.
1: Ναι. Mm-hmm. Δεν ήταν ξημέρωμα, δεν ήταν η ώρα που τώρα ξυπνάω.
0: Το 4 πήγε, έτσι, ναι.
1: Και είχα ένα 8ωρο, 10ωρο να κοιμηθώ. Γιατί πάντα οι δουλειές μου ήταν μεσημέρι και μετά, κατάλαβες. Δεν ήταν χάραμα.
0: Σαν τραγουδίστρια.
1: Και βρέθηκα τώρα στο 2 ώρες το μεσημέρι και 6 ώρες εγώ το βράδυ.
0: Παρ' όλα αυτά, εσύ όταν ξυπνούσες στην παλιά σου ζωή, ξυπνούσες φρέσκια ή ήσουν πάντα κουρασμένη? Γιατί έχει σημασία, ας πούμε. Κοιμόσουν την ίδια ώρα κάθε μέρα?
1: Όχι, την άρα... ίδια. Και ξυπνούσα και όπως λες καμιά φορά λίγο ζαρωμένη, θα
0: ναι,
1: το πω.
0: Κουρασμένη. Έπινες και αλκοόλ πριν κοιμηθείς?
1: Ενίοτε.
0: Ενίοτε.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και όσο μεγαλώνουμε, δυστυχώς, Ναταλία μου, παίζουν ρόλο μεγαλύτερο.
1: Πες μου τι λένε οι ειδικοί λοιπόν για τον σωστό και ωραίο ύπνο.
0: Λένε τα αυτονόητα. Καταρχάς κοιμάσαι την ίδια ώρα κάθε μέρα.
1: Mm-hmm.
0: Αν έχεις και σταθερή δουλειά κάθε πρωί και σταθερή ώρα ξυπνήματος mm-hmm. και παιδιά να πας στο σχολείο κτλ., ξυπνάς κάθε. Κοιμάσαι την ίδια ώρα, ξυπνάς την ίδια ώρα.
1: Και αναγκαστικά σχεδόν. Ωραία.
0: Ναι. Ιδιαίτερα και για τους άντρες, να πούμε μια λεπτομέρεια. Η τεστοστερόνη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αν κοιμάσαι πολλές ώρες.
1: Ναι.
0: Και σταθερά, με σταθερά ωράρια πάλι.
1: Α, δεν το γνώριζα.
0: Ναι.
1: Ακούω πολύ συχνά τη χρήση μελατονίνης ή
0: βέβαια.
1: Μαγνησίου για τον ύπνο.
0: Αν έχεις διαταραχές ύπνου. Σου λένε και όχι μόνο φαρμακοποιικοί γιατροί και φίλοι.
1: Mm-hmm.
0: Μελατονίνη πήρες.
1: Ακριβώς. Θες να σου πω λίγο τη διαφορά όμως.
0: Βεβαίως.
1: Η μελατονίνη είναι πιο πολύ για το πότε θα κοιμηθείς, να σε βοηθήσει να κοιμηθείς. Το μαγνήσιο είναι για την ποιότητα του ύπνου, τη χαλάρωση δηλαδή του νευρικού συστήματος. Δηλαδή, μελατονίνη, αν κάνεις βάρδιες ή δεν έχεις σταθερό ωράριο ύπνου, δηλαδή σε πρωί, βράδυ, κυλιόμενα ωράρια κτλ., σε βοηθάει η μελατονίνη.
0: Εσείς που είστε φαρμακοποιοί και μας ακούτε, πείτε μας αν τα λέμε σωστά.
1: Ναι, και γενικά εμείς λέμε αυτά που διαβάζουμε, που έχουμε
0: φυσικά.
1: Κάνει, δεν προτείνουμε λύσεις.
0: Ωραία. Αποφεύγουμε, αν θέλουμε να κοιμηθούμε καλύτερα, αποφεύγουμε να πιούμε αλκοόλ το βράδυ.
1: Και να φάμε βαριά.
0: Ναι.

0: φάμε και λίγο νωρίς. Δηλαδή το 7-8 είναι μια χαρά ώρα. Από ό,τι φαίνεται.
1: Κάνουμε ένα χλιαρό ντουζάκι, παίρνουμε άνετη στάση, ανοίγουμε και το βιβλίο μας και απόλυτο σκοτάδι.
0: Συγγνώμη.
1: Απόλυτο σκοτάδι.
0: Ποιος ανοίγει βιβλίο και δεν έχει κινητό μαζί του, για πες μου.
1: Ενίοτε εγώ. Είδες, έκανα λίγο παύση.
0: Τα έκανε την παύση, την άκουσα.
1: Εντάξει. Το ιδανικό, λέμε, το ιδανικό σενάριο. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να έχει σκότος το δωμάτιο, καθόλου φως.
0: Καθόλου φως. Με το κινητό.
1: Τίποτα.
0: Καλά, ζεις σε μια άλλη παραλληλή πραγματικότητα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παπαζόκια Ακύλας τώρα και το Ατελία. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: ξυπνείς. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη.

0: Γιάννης Πουλόπουλος, ο αγαπημένος σου, Νατάλια.
1: Ναι, όντως.
0: Νατάλια Δημήτρης μαζί σας το πρωινό της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου σήμερα, 8 και 49. Πάλι ώρα. Να θα σας. Εδώ.
1: Α, ναι, βεβαίως, σε ακούμε. Ναι, ναι, έλα Δημήτρη κοντά μας.
0: Να σας θυμίσουμε, αυτό ήθελα να πω, το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου ένα σημείο από εσάς θα κερδίσει 10.502 ευρώ. Τι θα έκανες εσύ, Ναταλία, εσύ που με ρωτάς, τι θα έκανες εσύ με 10.502 ευρώ?
1: Είμαι πολύ οργανωμένη, εγώ σε αυτά έχω τις λίστες.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ταξίδι νούμερο 1. Ένα ταξίδι θα το οργάνωνα.
0: Μόνη ή πληρώνεις και το νούμερο 2, το plus 1?
1: Θα το πλήρωνα.
0: Θα το πλήρωνας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Plus one θα πήγαινες.
1: Plus one. Μόνη μου δεν κάνω σε όλο ταξίδι. Ειδικά τόσο μεγάλο.
0: Α, θα ήταν και μεγάλο ταξίδι.
1: Ναι, για μεγάλο ταξίδι. Ένα Τόκιο.
0: Το Τόκιο.
1: Ένα Τόκιο. Ναι. Κάτι για το σπίτι. Μια αποταμίευση που αφορά σπίτι, το κεφάλαιο σπίτι, θα ήταν το υπόλοιπο και αποταμίευση γενικότερη.
0: Α, είδες.
1: Ναι. Είμαι σε αυτή τη φάση, ναι.
0: Μπράβο. Εσείς λοιπόν, αν θέλετε να κερδίσετε 10.502 ευρώ και να τα ξοδέψετε όπως θέλετε εσείς, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τότε η Μέρη θα τηλεφωνήσει, θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει τον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.502 ευρώ. Και να κερδίσετε.
1: Καλή επιτυχία.
0: Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και φοροκίνητο που ισχύει. Η γραμμή υποστηρίξει 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Ωραία.
0: 10.500
1: ευρώ. Να έχει κάτι να περιμένει. Τι ωραία.
0: 2 Οκτωβρίου, έχετε το νου σα. Συνεχίζουμε το μεταξύ με δύο νέε φωνέ. Μαρία Λαμανί, Μαριάννα Κατσιμίχα. Και εδώ θα τι ακούσουμε να τραγουδούν σε κασέτε στο Μελωδία αυτό το κλασικό του Λοϊζού που έλεγε η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
1: Αγαπημένο.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: εκείνη δεν θα αργήσει. Μουσική Μάνος Λοΐζος, στοιχή Φώτας Λάδης. Και... καλημέρα Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης, εδώ στην παρέα σας. Ναι. Τι
1: ωραία μέρα, ωραίες οι κουβέντες, σκέφτομαι.
0: Θέλω να μου πεις και στον αέρα αυτά που μου έλεγες λίγο πριν, ναι, για την χθεσινή σου βόλτα με αφορμή τα εγγένεια ενός νέου κινηματογράφου. Ανακοινήθηκε μάλλον ένας κινηματογράφος.
1: Ναι, ναι, το Σινόμπο Όπερα.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα έχει πια τρεις ολοκένουγες αίθουσες, κόκκινη, μπλε και πράσινη.
0: Α, υπέροχες.
1: Είναι κινηματογραφικό όλο και έχει ολοκένουγιο μπαρ. Είναι το πρώτο σινεμά που έχει μπαρ και λέγεται Μπαρ 2046. Το οποίο θα είναι.
0: Οι πηγές ανεξάρτητα και καλά.
1: Ακριβώς, ανεξάρτητα. Και κάθε μέρα ανοιχτό από τις 6 νομίζω μέχρι τις 2, ανεξάρτητα από το σινεμά.
0: Τώρα αυτό ακούτε σαν διαφήμιση, τέλος πάντων.
1: Όχι, ήταν φανταστικό.
0: Τέχνη, πες μας τέχνη.
1: Κοίταξε. Ήθελα να σας προτείνω, μια και λέγαμε για σινεμά, να κλείσετε εισιτήρια για τις νύχτες πρεμιέρας. Γιατί τα διαρκείας άνοιξαν, αλλά εξαντλήθηκαν. Οπότε θα σας πω μετά τι θα κάνουμε.
0: Όταν εξαντλούνται αυτά τα εισιτήρια, εμείς χάνουμε τις ωραίες ταινίες όμως, ε. Γιατί δεν μπορείς να βρεις εισιτήριο για αυτές που σε ενδιαφέρουν.
1: Όχι, θα τις βρεις όταν βγει το πρόγραμμα κατευθείαν. Θα είσαι λίγο πιο alert. Θα βρεις. Απλά με το διαρκείας έχεις οικονομικότερη λύση, περισσότερες επιλογές.
0: Μάλιστα. Και ήταν όλοι πιάτσα εκεί εχθές.
1: Ήταν όλοι. Όλοι φίλοι μας, έχεις χαιρετισμούς. Μας αγαπούν, μας ακούν.
0: Ναι. Κάποιοι κοιμούνται, άλλοι ξενυχτούν. Λέω εγώ.
1: Δεν ήταν νωρίς το κάλεσμα, 7:30.
0: Ας μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η Telecom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές, θέλω να πω. Ο Δημήτρης Βραχνός κεντρώνει τα κορυφαία έντεχνα τραγούδια σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς.
0: Α, εδώ περάσαμε, ναι.
1: Παρένθεση, μου αρέσει πολύ αυτή η λίστα και όχι μόνο σε μένα. Μελωδία 99,2 Playlist Powered by Telecom.
0: Εντάξει,
1: την ακούτε στο επίσημο προφίλ Telecom.gr στο Spotify.
0: Είναι μια λίστα με επιλογές από όλες τις περιόδους του εντέχνου.
1: Έχω υπάρξει μπροστά που σου λένε πολύ ωραία η λίστα πάντως. Δεν
0: εντάξει,
1: το
0: χαίρομαι, χαίρομαι.
1: Λέμε μόνοι μας και μεταξύ μας.
0: Καλά, φτάνει τώρα. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
1: Καλημέρα.
2: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
3: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
4: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
7: Ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
8: 10.502 ευρώ.
7: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: 10.502 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
7: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
8: 10.502.
7: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
8: 10.502 ευρώ.
7: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτι για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
15: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα. Μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Φάντη εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά...
20: Η ώρα είναι 9.
21: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
22: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
23: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Μας είπες.
2: Ναι, και φυσικά τον είπα πρώτα. Το δεδομένο, το σίγουρο. Το...
1: Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, όπως έφυγε και μετά κλασικά μέχρι να φτάσετε στο Ηράκλειο και μετά στο, και στην περιφερειακή Ήμιτου προς Ελευσίνα αλλά και στο ύψος του Γέρακα. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα θα βρείτε κίνηση.
2: Ενδιαμέσως κάποιες μικρές ανάσες πράσινου χρώματος στο χάρτη εννοώ.
1: Ναι, και στην Καποδιστρία έχετε τον νου σας, στο ρεύμα προς Χαλάνδρη. Κοίτα εδώ στην Κηφισία τι γίνεται. Κάναμε zoom in τώρα. Άνοδο συγκρού είπαμε. Παραλιακή είπαμε.
2: Παραλιακή δεν είπαμε και παραλιακή.
1: Εσύ που είσαι και από τη Νέα Σμύρνη εκεί, για πες μας τι
2: από
1: γίνεται.
2: Από το Τάικ Βοντό βλέπω και κάτω προς Γλυφάδα πολλά πολλά σημεία στο κόκκινο που θέλουν την υπομονή μας. Εντάξει.
1: Ναι, ωραία. Καλή δύναμη.
2: Προχωράμε όπως κάθε μέρα.
1: Εμείς προς το παρόν, καλή δύναμη. Μην ανησυχείτε. Εμείς είμαστε εδώ στην παρέα σας για να κάνουμε αυτό το αποτελιάσμα όσο πιο εύκολο γίνεται. Θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων σήμερα και για μια νέα απάτη στην οποία πρέπει να έχουμε το νου μας. Μέσω Viber γίνεται αυτή τη φορά, αλλά και για την καρδούλα στα social media ως κώδικα επικοινωνίας. Να δούμε, να την αναλύσουμε κάπως έτσι.
2: Και να μας πείτε κι εσείς τι σημαίνει άρα για αυτή η καρδούλα.
1: Και συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα μόνο στα όνειρα. Αμέσως μετά έχουμε το τι μας σημαίνει σήμερα. Ειδήσεις σε τίτλους. Σε δικούς μας τίτλους.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνο στα όνειρα. Καλημέρα, μελωδία. Είναι πρωινό Τετάρτης. Α, μάλιστα.
1: Κάθε πρωί. Α, μελωδία. Α, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Ξεχάσαμε εδώ.
2: Ωραίο.
0: Την τερανό. Τι ωραίο,
2: μου αρέσει. Καλημέρα και στη Δήμητρα, λοιπόν.
0: Καλημέρα σας. Είναι πρωινό Τετάρτης. Να δούμε τι μας ξημέρωσε σήμερα.
2: Λοιπόν, καταρχάς, μετά από 16 ώρες απολογίας, οι δύο γιατροί που σχετίζονται με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προφυλακίστηκαν. Καθώς οι ισχυρισμοί τους δεν φαίνεται ότι έπεισαν τις αρχές. Έτσι κι αλλιώς, ακόμη βγαίνουν στο φως καθημερινά νέα στοιχεία σε σχέση με τη λειτουργία του μηχανήματος, τις φωτογραφίες ή βίντεο που τραβήχτηκαν κτλ. Και πόση ώρα τελικά έμεινε στο χώρο ο Γιώργος Μαζονάκης μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Όλα αυτά.
0: Μέχρι το τηλεφώνημα.
2: Ναι,
0: μάλιστα. Επίσης, να πούμε ότι η Σαουδική Αραβία ακύρωσε φορτία πετρελαίου προς την Ευρώπη. Μεγάλη αναστάτωση προκαλεί η είδηση αυτή. Για την Ελλάδα προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα, λέει, διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 μέρες. Δεν ξέρουμε αν μας φτάνουν. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η τιμή της βενζίνης ήδη έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Αναμένεται να ακριβήνει πάρα πολύ και το πετρέλαιο θέρμανσης και δεν βλέπουμε ακόμα κάποιο μέτρο.
2: Εκεί θα σε συνδέσω με το επόμενο θέμα που διαβάζουμε, ότι στο πατρικό τους μέχρι τα 31 τους χρόνια μένουν οι Έλληνες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Βέβαια, αντίστοιχα ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 26,3 έτη. Και φυσικά σημαντικό εμπόδιο τα ακριβά ενίκια, αφού ένα μέσο διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο κοστίζωσε το 70% ενός μέσου μηνιαίου μισθού.
0: Επίσης, ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ανάμεσα στους 10 υποψηφίους για τον Ευρωπαίο Αθλητή της Χρονιάς του 26 στην κατηγορία ανδρών.
2: Μπράβο,
0: μέχρι πέρυσι και μάλλον το 25 και το 24 Ευρωπαίος Αθλητής Χρονιάς ήταν ο Ντουμπλάντης.
2: Ο οποίος είναι ξανά στους υποψήφιους, εννοείται, σε αυτή τη δεκάδα, αλλά εμείς στηρίζουμε.
0: Είναι βέβαια.
2: Μίλητο.
0: Και σήμερα η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς. Συννεφιά εδώ.
2: Συννεφιά σε άλλα σημεία, Πελοπόννησο κυρίως, θα δουν και βροχές. Ωραία, μια χαρά.
0: Συνεχίζουμε τώρα με τη Μελίνα Κανά, το τραγούδι Τυφλές Ελπίδες. Αμέσως μετά μιλάμε για τις νέες απάτες.
2: Το νου μας, το νου μας.
0: Μας κυνηγούν και μας περιμένουν. Σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ πολύ ενδιαφέρον στην Καθημερινή. Περισσότερα αμέσως μετά.

0: Ένα από τα νέα τραγούδια των Pix Lux, Καράβια που περάσατε 9 και 16, πρωινό Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου.
1: Το οποίο αρέσει πάρα πολύ και εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το Καράβια που περάσατε.
0: Και μας αφήσατε εδώ.
1: Εντάξει.
0: Σε ξύλους.
1: Έλα, σταμάτα εσύ. Όχι, σήμερα σου βγήκε το ρομαντικό, χτες μου ήσουν στο πιο κοινικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Περνάς και εσύ τη φάση σου.
0: Είμαστε... Λοιπόν,
1: το θέμα των σχέσεων θα το αναλύσουμε λίγο αργότερα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα σας έχουμε απάτες για τις οποίες πρέπει να έχουμε το νου μας, διότι ξεκινάνε από ένα απλό μήνυμα στο Viber. Τι συμβαίνει τώρα εδώ?
1: Λοιπόν, από εκεί που λέγαμε προσέχτε μόνο τα τηλεφωνήματα και τα λοιπά, ή μηνύματα που εμφανώς, ας πούμε, σε παραπλάνο.
0: Αν εξαιτία είμαστε από τον ΔΔΕ.
1: Ναι, αυτά πες τα περνάμε. Τώρα έχουμε φτάσει στο επίπεδο που, που λαμβάνεις μήνυμα από κάποια, ας πούμε, online, ένα online κατάστημα. Mm-hmm. Να μην πω ονόματα κτλ. Που μπορεί να κάνεις αγορές. Γνωστή πλατφόρμα που κάνεις αγορές κτλ.
0: Κινέζικη.
1: Που σου στέλνει και σου λέει ότι μπορεί να σε απασχολήσει για λίγο, να σου βρει δουλειά δηλαδή, mm-hmm. από το σπίτι, 10-20 λεπτά την ημέρα και θα έχεις πολύ καλά κέρδη. Αρκεί, ξέρω εγώ, να πατήσεις αυτό το σύνδεσμο.
0: Άκουσα ότι στην αρχή λένε ότι μπορεί να σου δώσουν 5 ευρώ. Αν κάνεις ένα like και βγάζεις ένα screenshot και το ανεβάς το λογαριασμό σου.
1: Το δόλωμα. Αυτό που λες είναι το δόλωμα.
0: Ναι.
1: Για να σε πείσουν κιόλας ότι είναι αληθινή. Οπότε έχεις το δολωματάκι των 5 ευρώ και τα λοιπά και προχωράς στην παγίδα.
0: Σου καταθέτουν τα χρήματα όμως αυτά, ε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 10 ευρώ, τα βλέπεις.
1: Απλά στον επόμενο τόνο πέφτεις στην παγίδα, η οποία είναι να δώσεις λεφτά. Δηλαδή σου ζητούν για να ξεκλειδώσεις κάτι ακόμα, για να μπεις και εκεί και να πάρεις κάτι στο διπλάσιο, να καταθέσεις κι εσύ. Αρχίζεις και αποχαιρετάς εκεί σιγά σιγά.
0: Α, γιατί. Το διαβάζω. Ναι. Όταν καταθέσεις ένα μεγάλο ποσό, το σύστημα κλειδώνει και μετά σου λέει ότι έγινε λάθος. Οπότε πρέπει να βάλεις και άλλα χρήματα για να κάνεις την ανάληψή σου.
1: Ακριβώς. Χρήματα τα οποία δεν θα πάρεις εννοείται ποτέ πίσω, ούτε καμιά δουλειά. Οπότε γενικά το θέμα είναι να έχουμε το νου μας στους αριθμούς, γιατί όπως το λέω, συνήθως φαίνεται όταν είναι σπαμ, απάτη κτλ. Δεν είναι ένας recruiter, HR, χαίρεται, είμαι ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Εδώ διαβάζουμε και στην Καθημερινή σε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ του Κώστα Κουκουμάκα ότι υπάρχει, ας πούμε, από γνωστή πλατφόρμα, εντάξει, αλλά ο λογαριασμός ή ο αριθμός του κινητού είναι από Σρι Λάνκα, για παράδειγμα. Και συνήθως είναι ψεύτικη φωτογραφία και σου λέει ότι δεν θα. Είναι γνωστή πλατφόρμα. Εκπροσωπώ τη γνωστή πλατφόρμα τάδε. Η πλατφόρμα συγκεκριμένη που την δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά και δεν επικοινωνούμε μέσω Viber, καταρχάς, με τους πελάτες.
1: Ακριβώς, ούτε για να σου προσφέρουν δουλειά, ούτε άλλα που λένε, ξέρω εγώ, σας περιμένει τάδε παραγγελία που έχετε κάνει.
0: Καλά.
1: Πατήστε εδώ για να δείτε που βρίσκεται.
0: Ναι. Μπορεί να χάσεις μέχρι και πολλά χρήματα, Προσοχή, το νου σας. Περισσότερα και στο ρεπορτάζ που σας είπαμε στην Καθημερινή. Και προς το παρόν εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε να σας θυμίσουμε την κούμπα της Ναταλίας. Το παιχνίδι με τις ανταλλαγές.
1: Ναι, ναι, η κούπα που σκοπό. Πίνω τον καφέ μου. Καλημέρα, μελωδία Ναταλία είναι η κούπα αυτή.
0: Οπότε θα σας πούμε επί λεπτομέρειες και μετά για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος. Διότι σε λίγες μέρες θα αποφασίσουμε που θα πάει η κούπα, για να δούμε τι θα πάρουμε σε αντάλλαγμα και να συνεχίσουμε έτσι τις ανταλλαγές για να φτάσουμε σε κάτι σπουδαίο. Προς το παρόν πάμε στα κλασικά μας.
1: Mm-hmm.
0: Η Χάρης Αλεξίου εδώ τώρα τραγουδά για την οδό Αριστοτέλους. Γιάννης Πανός στη μουσική, Λευθέας Παπαδόπουλος στους στίχους. Καλημέρα, Ναταλία, Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης.
1: Λούδες μανταρίνι, το καλύτερό μου,
0: Να πονάς.
1: Βάσε, βάσε.

0: Πάντα να λύσουμε. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης. Τους βαρέθηκες,
1: ε? Πολύ κόσμο, συχνά πυκνά. Αλλά θα τα πω στο επόμενο θέμα που είναι η καρδούλα που θα συζητήσουμε σε σχέση με την απάντηση καρδούλα στα μηνύματα
0: κτλ. Τι σημαίνει καρδούλα, έχεις δίκιο. Τι σημαίνει καρδούλα. Δηλαδή, βάζουμε καρδούλα, σημαίνει απλά ότι γουστάρουμε ή ότι απλά ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, το διάβασα. Εντάξει, το αστό.
1: Ή thank you next, ας βάλουμε ώρα τελεία καλή. Εδώ. Α, ναι, ναι, με ενδιαφέρει, θα το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια εκκρεμότητα εδώ. Σας θυμίζουμε την κούπα της Ναταλίας, το μεγάλο μας παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό, παιχνίδι ανταλλαγών. Τι θα δίνετε εσείς σε αντάλλαγμα για να πάρετε την κούπα της Ναταλίας? Είναι, έχει γράψει το όνομά της επάνω, έχει γράψει μια καρδούλα.
1: Και γενικά δεν χρειάζεται να είναι κάτι πολύ μεγάλο ή πολύ σύνθετο ή πολύ. Κάτι που εσείς το νιώθετε ότι θα θέλατε να το δώσετε, γιατί στο σπίτι σας δεν σας χρειάζεται, γιατί μπορεί να είναι μια συσκευή. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα έρθει σε εμάς και στη συνέχεια θα το ανταλλάξουμε με κάτι μεγαλύτερο και μεγαλύτερο, ώστε να δώσουμε ένα μεγάλο δώρο σε κάποιον τυχερό που το έχει ανάγκη.
0: Άρα λοιπόν, στέλνετε τις προτάσεις σας για ανταλλαγή στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp, είτε με mail στο info@melodia.gr, είτε με μήνυμα στα social της Ναταλίας, τα δικά μου, του Μελωδία. Αρκεί να γράψετε μπροστά τη λέξη κούπα, σημαντική λεπτομέρεια. Ήδη, ας πούμε, μας έχουν έρθει προτάσεις για μία καφετιέρα φίλτρου, για ένα μπαζούρ και για έναν πίνακα μεταξύ άλλων. Που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ και θέλω να τον ψηφίσω τον πίνακα αυτό.
1: Είναι όντως πολύ, είναι πολύ ωραίο. Αλλά παρόλα αυτά, στείλτε μας κι εσείς.
0: Αν θέλετε έτσι, ναι, επηρεάστε την απόφασή μας έστω και την τελευταία στιγμή, γιατί σε λίγες μέρες θα δώσουμε. Θα ανακοινώσουμε.
1: Θα γίνει η πρώτη ανταλλαγή.
0: Ναι, ναι. Μας στέλνετε το μήνυμά σας για να κάνουμε τις ανταλλαγές αυτές.
1: Πάρα πολύ
0: λοιπόν,
1: ωραία.
0: Διαφημιστικό περιβάλλον τώρα.
1: Γιατί πόση πράσινη ενέργεια χωράει σε ένα Σαββατοκυριακό? 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μέγας χορηγός της διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά, σε περιμένει με δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έλα να γνωρίσεις την τέχνη του έμπρου και να δημιουργήσεις το δικό σου γλαστράκι. Να φτιάξεις σχέδια με την τεχνική της μεταξωτυπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Και για τους μικρούς ποδηλάτες υπάρχει φυσικά το Kids Bike Park. Βρες το πρόγραμμα των δράσεων στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Έχουμε τώρα τίτλους ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο και εκεί στις 9:25 θα μιλήσουμε για αυτό το καυτό ζήτημα της καρδούλας στα μηνύματα. Ως απάντηση.
1: Τέλειο, τέλειο.
2: Πάρα. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Άλμα 3% στην τιμή του πετρελαίου μετά τον μπλόκο στις σαουδαραβικές εξαγωγές. Πρώτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που φέρνουν δύσκολο χειμώνα. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εντός της ημέρας η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα η κρίσιμη ομιλία της Φον ντερ Λάιεν για την Ευρώπη. Τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου τηλεοπτικού σταθμού κοντά σε σημείο πολύ νεκρού τροχαίου στο Λος Άντζελες. Νεφώσεις και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές βραδιές του φετινού Σεπτεμβρίου. Με την Ευανθία Ρεμπούτσικα να ανεβαίνει στη σκηνή του εμβληματικού θεάτρου Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μελωδίες που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
7: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
12: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
13: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
14: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Πόσο νοσταλγώ, ιδίως τότε, όταν την πρωτοπήρα στα χέρια μου, ελαφριά πολύ, όπως κάθε δημιουργίας ψήθυρος, και με οικέτευε να την αγαπήσω. Προσδοκούσε πολλά από μένα, αφού έτσι τον κόσμο θορούσε. Συγχώρεση, Γιώργος Λεπίδας.
16: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
17: Πόσα δεινώ, πόσα θέλω.
16: Πάντα έντεχνα.
17: Εγώ σε ευχαριστώ.
16: Πάντα μελωδία.

0: Καρδούλας.
1: Της Καρδούλας που κάποτε υπήρχε στα ποίηματα, αναφορά σε καρδιά, σε τραγούδια και αυτά. Και τώρα είναι η Καρδούλα στο κινητό.
0: Διάβασα
1: που απαντά με το μήνυμα. Είναι το double tap, μία είναι η καρδούλα αυτή που κάνω double tap, διπλό κλικ πάνω στο μήνυμά σου και κάνει η καρδούλα και είναι και η καρδούλα που στη στέλνω. Εντάξει.
0: Α, λοιπόν, όταν κάνουμε το διπλό κλικ αυτό για να μπει η καρδούλα, ότι διαβάσαμε το μήνυμα, αυτό δεν σημαίνει.
1: Ναι, συνήθως αυτό νομίζω.
0: Άντε, καλή συνέχεια.
1: Νομίζω αντί να κάνουμε ένα emoji like, χεράκι με δαχτυλάκι.
0: Αντίχειρας.
1: Αντίχειρας, ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Κάνουμε απλά καρδούλα. Φαντάζεσαι από την βρίζα τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι, αντίχειρα.
1: Λοιπόν, τώρα φάσουμε την καρδούλα που είναι λίγο πιο συμπαθές, ας πούμε.
0: Το
1: μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Ότι, οκ, okay, το έλαβα, αλλά δεν έχω και κάτι άλλο να σου πω. Κλείνουμε και τη συζήτηση.
0: Ναι, είναι μια ανανοτελεία.
1: Κατάλαβα.
0: Σε μια υποτιθέμενη συνέχεια τη.
1: Ωραία. Αν είναι φλερτ, εμείς πάμε τώρα σε αυτό το κομμάτι. Αν με τον άνθρωπο που ανταλλάσσουμε αυτά τα μηνύματα είναι υποψήφιος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εραστής.
0: Α, εραστής κιόλας.
1: Σύντροφος.
0: Καλά, εντάξει, είναι ένα ενδιαφέρον, ας το πούμε έτσι.
1: Ωραία.
0: Ένα κόρτε, όπως έλεγαν παλιά.
1: Ένα κόρτε. Ωραία. Ναι. Ένα τι μοράντο που λένε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή.
1: Σ' ακούω. Πρώτο τοποθετηθώ.
0: Όχι, όχι, εσύ θα τοποθετηθείς, εσύ είσαι ειδικός. Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει.
1: Λοιπόν, κοίταξε, Δημήτρη μου. Εγώ συνηθίζα πάντα να συνεχίζω την κουβέντα, γιατί γενικά με τις κουβέντες δεν ήμουν του πώς να βρω τρόπο να την κλείσω.
0: Okay.
1: Και αν θέλω να την κλείσω, θα την κλείσω κανονικά με καλό βράδυ.
0: Α, όχι με καρδούλα.
1: Όχι.
0: Άρα λοιπόν αυτή η καρδούλα είναι ξενερωτική, εννοείς.
1: Για μένα τελειώνει, πάρα πολύ.
0: Όταν τελειώνει μια συζήτηση απότομα με μια καρδούλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Επιλέγει ο άλλος δηλαδή ότι εδώ εντάξει και εσύ μπορεί να έχεις νιώσει ότι έχεις πει κάτι πολύ χαριτωμένο που μπορούσε ο άλλος να σου απαντήσει και κάτι ακόμα και σου κάνει καρδούλα.
0: Αλλά νιστάζει, τι ήρθε η γυναίκα του.
1: Όχι, μπορεί να είναι μεσημέρι. Α, αυτά κατάλαβες τι μου κάνεις. Κατάλαβες δηλαδή. Άρα, ξέρεις, μιλάμε λοιπόν ξανά για το βασικό μας θέμα που είναι η έλλειψη διαθεσιμότητας των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Για χρόνο. Συναισθηματικής διαθεσιμότητας, πρακτικής, ουσιαστικής.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί το θέμα εδώ έχει ψωμί. Υποθέτουμε, λέμε τώρα, ανεβάζεις ένα story και κάποιος που σε ενδιαφέρει βλέπει το story σου, αλλά δεν αντιδρά. Απλά το είδε. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα.
1: Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα, ναι. Θα ήθελα να το σκεφτώ. Θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Τι λέτε?
0: Ωραία,
1: εσείς,
0: τραγούδι,
1: τι λέτε?
0: Τραγούδι, και εσείς πείτε μας τη γνώμη σας στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Και τώρα, Ιουλία Καραπατάκη, Τα Κούνια για Καρφιά. Καλημέρα.

0: μεγάλη επιτυχία από τη δεκαετία του 90. Βασίλης Καζούλης, Αεροπλάνα, καλημέρα μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο. Μπορείτε να κερδίσετε 10.502 ευρώ την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, η μεγάλη κλήρωση. Στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19.600 γράφοντας μόνο win, και την Παρασκευή η μέρη κληρώνει το τυχερό μήνυμα. Τηλεφώνει στον αριθμό. Αν είναι, είστε εσείς αυτός ή αυτή που θα δείτε το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 10.502 ευρώ.
1: Δεν ξεχνιέται.
0: Όχι, βέβαια. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με φόρο κινητής και ΦΠΑ. Και θυμίζουμε επίσης ότι η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Λίγο πριν μιλούσαμε για καρδούλες. Η καρδούλα, μάλλον ως.
1: Ως τρόπος επικοινωνίας, αντίδρασης, φλερτ.
0: Σε ένα μήνυμα.
1: Σιωπηλής,
0: ναι,
1: απόρριψης.
0: Όχι, όχι.
1: Friend zone.
0: Σιωπηλή απόρριψη. Έχεις δίκιο. Είναι σιωπηλή απόρριψη κάποιες φορές. Βάζεις μια καρδούλα και τελείωσε η συζήτηση εκεί.
1: Κοίτα, συνειδητοποίησα στον χρόνο που μου έδωσες να το σκεφτώ ότι δεν χρησιμοποιώ την καρδούλα για να φλερτάρω. Όχι. Δεν χρησιμοποιώ. Θα στείλω μήνυμα καλύτερα, πιο σαφές.
0: Ωραία. Άλλο η καρδούλα που τη στέλνουμε ως αυτόνομο μήνυμα. Όχι όταν κάνουμε το διπλό κλικ για την καρδούλα. Η καρδούλα αυτή, όταν έχει κάποιο χρώμα. Για εξήγησέ μου λίγο που τα ξέρεις. Τι σημαίνει.
1: Κοίταξε να δεις. Η κίτρινη και η μπλε θεωρούνται. Για φιλία, η προστάτη της φιλίας, έτσι, οπότε είναι το είμαστε φίλοι τέλος. Αν είναι μοφ καρδιά, λένε ότι κρύβει μια πιο παιχνιδιάρικη και σεξ, έτσι, διάθεση.
0: Αμπά, τι λες.
1: Αν βάλεις την καρδιά που είναι τυλιγμένη στις φλόγες, περιττό να σου πω.
0: Αν βάλεις κόκκινη καρδιά, τι είναι.
1: Κόκκινη καρδιά είναι πια το πιο συνηθισμένο, μπορεί να το συλλήξεις στη μαμά σου. Κατάλαβες, γι' αυτό λένε κατά προτίμηση, επειδή πια έχει χάσει αυτή την αμυγός ρομαντική της δύναμη, για να το κάνεις πιο ξεκάθαρο, αν θες να φλερτάρεις. Τώρα, με αυτόν τον τρόπο, με έμοτσι.
0: Όχι εμείς, άλλοι.
1: Ναι, έτσι λένε. Εμείς.
0: Όχι εμείς.
1: Έχουμε μεγαλώσει. Εμείς
0: είμαστε πλήρεις άνθρωποι, δεν έχουμε ανάγκη.
1: Αυτό, αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Στέλνεις ή φιλί, τη φατσούλα, έμοτσι με φυλάκι, ή με τα μάτια καρδιές. Τι λέω πρωί-πρωί κι εγώ.
0: Όχι.
1: Τι προτρέπω τον κόσμο να κάνει.
0: Να συνδεθεί. Και τη μόδα αυτή η λέξη. Να συνδεθεί.
1: Κατά προτίμηση, καλύτερα ένα σχόλιο ή κάτι σε ένα story, μια απάντηση.
0: Βέβαια.
1: Παρά έμοντα.
0: Είναι απλά υπονοούμενα.
1: Εντάξει, μα στέλνουν 100.
0: Είναι υπονοούμενα που όμως οδηγούν σε μια συζήτηση, αν θέλει η άλλη πλευρά να συνεχίσει τη συζήτηση αυτή. Αυτό είναι το θέμα. Είναι το πρώτο δειλό βήμα που δεν σε εκθέτει κιόλας, γιατί δεν φαίνεται. Αν είναι σε story όλη ιστορία, δεν φαίνεται τι κάνεις. Σε τρίτους.
1: Ακριβώς. Δεν είναι και τόσο δύσκολο πια.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Εγώ λέω να είμαστε πιο σαφείς.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό μαζί σου. Συμφωνώ.
0: Συνεχίζουμε. Θοδωρής Βουτσικάκης στο τυχερό αστέρι. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου σήμερα.

0: αρχίσαμε να λέμε αυτά για τις καρδούλες. Και μας στέλνουν ήδη μηνύματα εδώ με καρδούλες και καλά παιχνίδι. Μπλε, κίτρινη, φιλία, τι είναι αυτό.
1: Και τελικά βρισκόμαστε εμείς με φλερτ.
0: Όχι. Ούτε καν. Φίλοι το κάνουν αυτό που μας κοροϊδεύουν. Όχι, όχι, όχι.
1: Εντάξει.
0: Πού ήμασταν.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω πάντως, παραλίγη καρδιά θα ήταν ο κόσμος άλλος.
0: Οδυσσέας
1: Ελίτης. Για να κλείσω με το ωραίο μου το απόφθεγμα, το σωστό, το ποιητικό. Να θυμόμαστε.
0: Άλλη μία, άλλη μία.
1: Παραλίγη καρδιά θα ήταν ο κόσμος άλλος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Εντάξει, άγγιξε. Το βλέπω.
0: Ωραία, όχι, σκέφτομαι διάφορα. Έχουμε και τις μνήμες, καταλάβες. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουμε το παρόν, έχουμε και τη μνήμη μας ταλαιπωρεί.
1: Νομίζω όμως ότι χωρίς μνήμη δεν θα ήμασταν τίποτα. Mm-hmm. Και κλείνω εδώ αυτή την πολύ μεγάλη κουβέντα που πας να ανοίξεις.
0: Κάποια στιγμή θα μιλήσω για την ταινία «Αιώνες λιακάδες ενός καθαρού μυαλού».
1: Μισελ Κούντρι, βέβαια.
0: Που προσπαθεί ο άλλος να βγάλει με εγχείρηση τις αναμνήσεις του.
1: Α.
0: Πολύ σημαντική ταινία.
1: Φανταστική.
0: Λοιπόν, πώς στάσαμε εδώ τώρα.
1: Εντάξει, για τις καρδιές θέλαμε. Εγώ ήθελα να το κλείσω, να το συνοψίσω με μια φράση ποιητική. Και εσύ με ταξίδεψες. Λοιπόν, περνάω σε περιβάλλον διαφημιστικό.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, παρακαλώ, ναι.
1: Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ. Στις γειτονιές θα δούμε τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυο θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασης Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
0: Θα συνεχίσουμε αύριο, γιατί έχουμε αφήσει διάφορα θέματα απ' έξω σήμερα. Σας είχε μια νέα σειρά που ανακάλυψα.
1: Α, χαίρομαι πολύ που το ακούω.
0: Ναι, ναι, ανακάλυψα. Ξεκίνησα να τη βλέπω χθες. Τι. Θα σε αρέσει πάρα πολύ αυτή η σειρά εσένα.
1: Εγώ προτείνω στους ανθρώπους μπαρ, εξόδους, τέτοιου τύπου και εσύ σειρές.
0: Εννοείται.
1: Να βγουν έξω, λέω εγώ.
0: Τώρα που φθινοποριάζει, ό,τι πρέπει. Καναπές, αραλίκι.
1: Debate, παιδιά. Προτιμάτε μέσα ή έξω.
0: Αύριο όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Από την Αταλία και τον Δημήτρη, μια μεγάλη καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό υπόλοιπο. Καλή δύναμη.
0: Και συνεχίζουμε με την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου που έρχεται εδώ στις 10. Για χαρά.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
4: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
7: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
8: 10.502 ευρώ.
7: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: 10.502 ευρώ.
9: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
7: Στείλε WIN στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
8: 10.502.
7: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
8: 10.502 ευρώ.
7: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.
12: Κοντάκτροφ, Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
16: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
15: Πιο μεγάλο,
16: bigger,
15: πιο καλύτερότερο,
16: better,
15: πιο Halloween από ποτέ.
16: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
15: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
17: Kid Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
18: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
15: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
19: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
20: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή.
21: Η ώρα είναι 10.
22: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
23: SMK Group.
24: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
23: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
24: λειτουργικότητας και αισθητικής.
23: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
24: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
23: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
24: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
23: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
24: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
23: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
24: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
23: SMK Group. Το μέλλον.
25: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην Όμο Θησίρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
26: Για νερό όπως στη φύση, το Water Shop είναι η λύση.
0: Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
1: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

αύριο εδώ θα είσαι πάλι, αχ. Μα επιτέλους θα της πεις ότι θες.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Στην όχθηκη στον ποταμό η κόρη περιμένει το παλικάρι το χλωμό που η θάλασσα κρατά. Και τ' ανυπόμονο νερό στο πέλαγο το στέλνει κρυφά να πει σ' αυτό το νιού.

0: Κορίτσι μου, κι αν έγινες δέντρι για να έρθω πίσω, αγάπη μου, κι αν έβγαλες για μένα ναι κλαδιά, κι εγώ θα γίνω πια πουλί στα κλόνια σου να ζήσω, κι εγώ θα γίνω άνεμος που θα σου τραγουδά.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου στην αγκαλιά του πρωινού.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έγινε ατύχημα στο σπίτι χτες.

Αγαπούσα ένα αστέρι, το κρατούσα από το χέρι. Μη μου φύγει, μη χαθεί. Και όταν χάθηκε τα αστέρι και δεν ήμουν πια παιδί, τότε γνώρισα εσένα. Και όταν έφυγες κι εσύ, τότε έχασα και εμένα. Η ζωή μου είναι τώρα πυρετός και τρικυμία. Τρέξιμο και μοναξιά. Σε μια πολύ νικημένη, βρώμικη και κουρασμένη. Ε, αστέρι, πες μου κάτι. Ήταν ψέματα τα λόγια. Οι παλιές σου υποσχέσεις πως θα ζήσω ευτυχισμένη. Τι θα πει ευτυχισμένη.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες. Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Πρωίου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Έμπνευση 107 FM.

στη σκόνη, μα πάντα με πληγώνει και αρχίζω ανασκαφές. Είδα την άγνωστη πατρίδα, χαμένη Ατλαντίδα.

Ταράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι σου ρεφρέν.

Με διώχνεις άλλο τόσο με πεισμόνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω

κεράιδες ζουν στους μύθους και στα παραμύθια. Σε ιστορίες που τις ξέρουνε μονάχα οι γιαγιάδες. Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Siro. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

ήσυχα για πάντα να κοιμάμαι. Μα όταν ξύπνησε όσα είπε είχαν ξεχαστεί και κανείς δεν τον είχε ξαναδεί. Ο επόμενος με κοίταξε στα μάτια, μου υποσχέθηκε καινούρια μονοπάτια. Μα όλη η δρόμη που με πήγε ήταν σκοτεινή, με χτυπούσε όλο το

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Οι δαίμονες που στέλνεις τελικά τα πλέξανε τα μαύρα κέρατα τους. Χτυπάνε εκατό με μανία την ουρά τους, τη συμφορά.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ποιος περίμενε να την πατήσω μαζί σου? Δεν πιστεύω να μου έχεις κάνει βουντού. Πιάστηκα σαν

Με τρέχεις, με τρέχεις, με τρέχεις, αλήτη με τρέχεις. Με βρήκες ευαίσθητη και για κορόιδο με έχεις. Με παίζεις, με παίζεις, παθιάρισα ζάρι, με παίζεις. Μα μόλις περάσει η φάση να

κρίσμα που μας αγγίζει και μας φλογίζει και τη ματιά μας τη μαγνητίζει. Μέσα στο κορμί σου σεριανήθηκα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Και με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζει το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζει την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω. Να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και εσύ να ανοίγεις το παράθυρο να ακούσω από το ραδιόφωνο σου λίγο Χατζηδάκι.

σε μια στιγμή να τα διαγράψω.

γεύση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 4. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, δεν ξεχνούσε.

κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην όμορφη Σύρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterSop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterSop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterSop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterSop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

Ξέρω πως όλοι πια πιστεύουν σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς.

0: ώρα είναι 6.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έπνευση 107 FM.
1: Ούτε και σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει. Σε αυτό το σπίτι δεν υπάρχει ένα φως. Πέρασαν χρόνια που σφραγίσαμε τα χείλη. Να βγω προσπάθησα νεκρός ή ζωντανός. Μπροστά μου έρχονται και φεύγουν εικόνες. Λες και το χθες έχει αγκαλιάσει το παρόν. Και η φωνή του εκφωνητή στη διαπάς.

όμως στέκομαι γυμνός και τους κοιτάω. Ποιος ήταν ο πρώτος που θα ρίξει τη βολή πριν από το γεύμα μας, ας πούμε προσευχή? Σαν αυτά πάντη μου στα αλήθεια πολεμάω. Ούτε ένα βλέφαρο δεν έριξε κανείς, ούτε ειδήσεις των 8 ή των 9. Μόνο στο μέτωπο είχα μία γρατζουνιά. Στο τρένο αυτό δεν ανεβήκε.

106 FM.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να'ναι, το πως θα ήταν ό,τι να'ναι και ότι δεν ήταν όσο να'ναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα,

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην όμορφη Σύρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκυντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
2: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

σταγούρια, τι τραβάρια σα σταγούρια, τι τραβάρια σα σταγούρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σα σταγούρια, τι

0: μέρες να σωδηγενείς.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

δώσεις προσοχή. Κάνω και το μπαλιάτσο, άσε τα λαζάκια μια στιγμή και σφίξε με από το μπράτσο. Κι εσύ που πάντα βρίσκεις μια σχισμή,

κατευθύνει στο στόμα.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

sim. Εδέσα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Θα είμαι μικρούτσικο και άλλοι και αλκαίοι.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξεις.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Είναι θλιμμένα τα δικά μου τα τραγούδια, μα τα δικά μου τα ταξίδια μακρινά. Τα πλαστικά μου, αχ και να ξέρες, λουλούδια,

Εγώ το φτιάχνω με το νου το καιρό. Αχ και να ήξερες τα πιο βαθιά μου υπόγεια, πως έχω κρύψει το

ανάμεσα σε ουρανό και γη, ανάμεσα σε σώμα και ψυχή, ανάμεσα σε νου και σε καρδιά.

φίλους θένε παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί τους έχω

από πει. Όπως λες παιδάκι, όπως λες πλατεία, όπως λες ας παίξουμε μαζί και στην πόλη.

0: Μια πόλη ήταν μια πόλη, μια μεγάλη πόλη που άρχιζα από πι. Όπως λέμε, πες μου το όνομά σου. Λέμε πάμε, λέμε πάλι απ' την αρχή.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μαθητής κοινωνικά διαπρεπής, στον πειρασμό επιρρεπής, με σιγουριά ανασφαλής, ένας νορμάλ

0: χρειαζόντος ευφύς, μάλλον σπουδαίος γόνος, ιδιαζόντος πληκτικός κι ιδιαζόντος μόνος.
1: Η ώρα είναι τρεις.